0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 4:30.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Θέλετε επιτυχίες?
1: Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες.
0: Ξεχάστε όλα τα άλλα.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Oh.
2: Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Ε, και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνομο, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Teke, teke, siente el tembleque.

0: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Oh.
3: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
3: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
3: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Καλώς τους σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Αν με ακούς, δεν είναι αργά. Του σπιτιού μου τα κλειδιά στο λαιμό σου κρέμονται.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μας. Ένα Μασούτη που εκπαιδεύει προσωπικό σε ιχθυοπολείο, προπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να σε καθοδηγούν με το πιο σωστό τρόπο. Δεν ξεχνάς, Best Workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Ένα περιβάλλον που ενδιαφέρεται για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, χαρτί, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα φίλτρα ανανεώνονται με βιοκλίμα.
1: Πολύ και σημαντικό.
0: Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον που προσέχεται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πας τώρα και στα ανακαινισμένα καταστήματα του Κρητικού που εξαγοράσει και από το Μασούτη, θα καταλάβεις τι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι, ρεύμα, και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: έτσι πολύ μεγάλο τέτοιο από τον Νίκο Απέργη. Αυτό, και αν, αυτό ήταν χορός.
1: Και περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
0: Αλήθεια.
1: Και εμείς Καραμουρατίδης ότι σε έσυνο δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Ήταν από την ταινία.
0: Το θυμάμαι.
1: Που δεν ήταν μέλισσες, ήταν Χρήστος Μάστορας.
0: Το θυμάμαι, ναι, σωστά.
1: Το έχω ζήσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι.
1: Δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα δουλέψει εγώ από τις μέλισσες. Οπότε δούλεψα μετά από τον.
0: Το δούλεψα τον Νίκο και κάνει
1: το. Κατάλαβες και.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις, ο κάθε ένας δίνει ένα διαφορετικό.
0: Άλλο πράγμα.
1: Μια διαφορετική διάσταση κάθε ερμηνεία. Αυτό
0: μα γιατί ήταν και άλλο τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, το έκανε μπαλάντα
0: ο Νίκος.
1: Ενώ το άλλο ήταν πιο μπιτάτο με τον Χρήστο.
0: Ναι.
1: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: αναβήσει όχι γιατί. Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει. Τι? Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει η γιαγιά μου.
0: Γιατί με τρώει?
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Πρέπει κανονικά μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει?
1: Κάτσε τώρα, γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βύση Καρβέλα σε τέτοιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι ο Βύση Καρβέλα? Είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
1: Και να δω αν είναι τα άστρα περίεργα.
0: Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ για να σε βοηθήσω.
1: Και άμα είναι έτσι, δεν είναι τοξοτίνα, είναι.
0: Τι? Α, δεν ξέρει το οροσκόπιο τη Αναδρύση.
1: Όχι, ντροπή. Εσύ.
0: Όχι, δεν το ξέρω εγώ όμως. Δεν το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω εγώ γιατί μόνο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησες όμως την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ρε παιδάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον Νίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε, ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ. Εντάξει. Ε, είσαι στο okay με αυτό.
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το. Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι με έβριζε.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου στείλε.
0: Ναι,
1: να στείλω τα φιλιά στην κόρη τη αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει πάρα πολύ γούστο. Μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τι λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε στο Instagram, σου λέω.
0: Είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό, πανσιά μου, παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το Madwalk, ε.
1: Ναι. Ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα, το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσείς που χειρόμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ο Βαλερόν έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Το έχουν κάνει λίγο space φέτος, νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια, μιας που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλαμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό.

0: Απόν Καντάδα, ένα ντέλι κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ ντέλι throwback εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμος.
0: Δεν βοηθάς.
1: Τι εννοείς, δεν βοηθάω.
0: Βάζει

0: και
1: δεν, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις όλα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου που έχει γίνει μέρες για το πέσιμο τη Celine Dion.
1: Καλά, ναι, το είδα.
0: Που τραγουδούσαν όλοι μετά για και μπράβο.
1: Το είδα.
0: Celine Dion, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην.
1: Πιστεύω ότι θα σπάγανε τα κοκαλάτσι, βέβαια, να ξέρει πώ έπεσε.
0: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
1: Έτσι έπεσα κι εγώ, βέβαια, τι προάλλε. Γύρω στο αστραγαλό μου έπεσα. Πάρ την κάτω. Πάρ την κάτω. Και ήμουν και μονάχα. Ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρει, στο είπα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Έκατσα 10 λεπτά, περίμενα εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης είπα εγώ στο Instagram μου, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε Celine Dion, θα του κάνει το DVD ή από μένα έχει ένα blog και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete όλα μαζί.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real Nito.

0: όλα τα λουλούδια
1: δρόσια. FM Stereo. FM Stereo.
2: Oh.
3: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Ε, και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
3: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
3: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.
10: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθαμε κι εμείς. Μαζί μας πάντα έρχεται και ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης που φυσικά μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί μέσα. Και ένας Μασούτης, παιδιά, που φροντίζει για τον υγειακό αποτύπωμα που αποφύνσετε το περιβάλλον, καθώς μπορείς να μπει και να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα. Άρα είναι δύο σε ένα. Κάνεις και τα ψώνια σου και εννοείται ότι αφήνεις εκεί πέρα και τα.
0: Προστατεύεις το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, προστατεύεις το περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό throwback.
0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλακους, κατ' ο Παύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback και από εκεί πέρα και εμείς βρίσκουμε και εμπνεόμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω κοντά τώρα, στο 2009. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα, 17 χρόνια πριν.
1: Ναι. Μουσική και στίχους έχουν γράψει. Στη μουσική είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης και στους στίχους είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Εντάξει.
0: Γυναίκα καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
0: Έτσι αμοιό είναι.
1: Όχι. Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρει άνθρωπος πέρα από σένα αυτό που
1: λες. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, η ίδια καλλιτέχνη δεν είναι.
0: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
1: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελκοκίνη είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, περίμενε, εμείς όλα τα. Νομίζω όμως πάμε στην ίδια τέτοια.
0: Στην ίδια σύνθεση.
1: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
0: 2009.
1: Ναι. Πάλι είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης στη σύνθεση, ωστόσο. Και ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
0: Τσάφας.
1: Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και. Προχωράω, φεύγω μπροστά.
0: Ηλιά, προχωράω, φεύγω μπροστά. Και γεια τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε έτσι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
1: Τότε ήτανε. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
0: Έκανα κι όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Ταν, ταν, ταν, ταν.
0: Εντάξει. Άκου τώρα πώς συνέπεσε. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
1: Και του άλλου τη Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρή. Φέρει ένα τελικό κουσίν εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα τη εβδομάδα. Η κατάστασή μα όλο και χειροκυτερεύει. Δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μα βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Τη ψυχή, μάλλον. Είναι που είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks τη Χαρούλα Αλεξίου σε βινίλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόλιο έβγαλε κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, γιατί έχει προλάβει η Κατερίνα τις κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Το ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τις κασέτες, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλή τον Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγε ότι ό,τι και αν κάνει καινούργιο, το βγάλει κασέτα, είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι είσαι και τα κασετόφωνα καινούργια είναι τη εποχή σου και με έπριζε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχει κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν είχε κασετόφωνο, δεν είχε Walkman.
0: Δεν το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβε.
0: Γιατί. Το 92 να σου θυμίζω είμαι.
1: Και δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε. Δεν θυμίζω. Μπορεί το 95.
0: Δεν το φέρανε στην αμοργό, τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ.
1: Δεν φέρανε το κασετόφωνο στην αμοργό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Είχα. Και είχαμε και πρόσφατα το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το είχα φέρει εδώ γιατί άρεσε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, ψεύδω.
0: Πολλέ κασέτε. Ναι.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Συναντήλικο κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Α, που... έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει και κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Α, okay.
0: Και είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσει και το κινητό, μάθες.
0: Ναι. Α. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι και από τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που παρίζω.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Και τώρα, εντωμεταξύ, μου σκάνε το. Κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου σκάνε στο feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί. Ανασβήσει και.
0: Δεν θέλω να το ξανασυζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένα. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένας.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, μετά σε Θοδωρίδου.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και την γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, τέλει Νοέμβρη.
0: Τέλει Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου στο Τέλος Αθηνών. 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: Α,
1: ναι.
0: Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθει όμως γενικά.
0: Θα έρθω. Αναγκαστικά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Τι να κάνεις κι εσύ.
0: Έχω να δω και εσένα.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ακούστε μας και στο www.taminaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
2: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
3: Τι?
4: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Και?
4: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
4: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
4: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
3: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
3: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
8: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
8: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
11: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
11: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
11: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 12:30.

0: κανονική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. e-shop.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Τεταρτούλα. Με λίγο περίεργο καιρό από εδώ και από εκεί, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Με πολύ ρεπορτάζ αλλά και με πολλά trends τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα στο σταθμό μας για να τα κάνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα Christmas Countdowns που είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Μας δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ψέμα μεγάλο, αλλά τι να κάνουμε, τις διακοπές σκεφτόμαστε. 70 κάτι μέρες, κυρίες και κύριοι, και μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και περιμένουμε η Μαράια Κάρι να κάνει την εμφάνισή της στο TikTok. Ώστε, παιδιά, με το που ακούσουμε και το All I Want for Christmas is You, να ξέρουμε το ότι πλέον αυτή η εποχή έχει έρθει.

Ζόλοι, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα νυχτερινά σχήματα και κάπου λίγο τσιρίζω, αλλά κυρίως τσιρίζω με το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που πραγματικά τα σπάει. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω ξεχωρίσει το chat GPT να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
8: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
10: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
11: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
10: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
11: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
10: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
11: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 1:30.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται το ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά celebrity news. Βλέπουμε και πολλά βίντεο από τον παραόντα που εμφανίστηκαν η Κατερίνα Στικούδη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να τρεντάνουν στα social media, μιας και παιδιά ένα καμπαρέ το χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά περιμένω να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω παιδιά έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όχι μόνο γιατί έρχονται πολύ ωραία σχήματα, αλλά παιδιά γιατί έρχονται και τα πρώτα χιόνια. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μην πω ψέματα. Θέλουμε λίγο χουχούλινγκ στο σπίτι μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
8: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στα social media, όπως παιδιά, ότι έχουν γίνει viral κάτι συγκεκριμένες κούπες όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις πάνω, όπως ένα ουράνιο τόξο, όπως κάποιο λεκτικό, όπως κάποια ημερομηνία, not sponsored. Να πω όμως σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι το νέο Talk of the Town είναι να πηγαίνουν φίλες και φίλοι να κάνουν έτσι catch-up και να περνάνε όμορφα φτιάχνοντας κούπες, κάνοντας ανθοκομική, αλλά γενικότερα και κάνοντας άλλα πράγματα όπως ας πούμε πυλό, κουλουπού, κουλουπού. Είναι λίγο της μόδας, είναι και κάτι όμως παιδιά που έχει και μια παραγωγικότητα, το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του Παναγιώτη και της Σαπφούς. Κλείνεται, Σαπφό, κλείνεται θεωρώ. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλεις και εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή από τους δρόμους της πόλης το μήνυμά σου και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και το repost που έκανε η Άννα Βύση αυτές τις μέρες σε βίντεο φαν που ανέβασε στα social media με το Κόντρα, ήταν νομίζω η απάντησή της για όλα αυτά που ακούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω μια ήρεμη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω ίντριγκες. Θέλω ησυχία και ηρεμία. Μπορώ να την έχω. Ελπίζω πως ναι. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Μου ζητήσατε Θοδωρή Φέρη και Πετρού Ιακωβίδη που θα έρθουν όπως ήρθαν και στις προηγούμενες μας έτσι στιγμές και ώρες και εγώ επιστρέφω.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό.
7: Πήρα.
6: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 2:30.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota.

Θα ζω. Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε με πολλές επιτυχίες και φυσικά και πολύ ωραίες προτάσεις, παιδιά. Τα θέατρα στην Αθήνα έχουν γίνει το νέο must και νομίζω ότι από όπου και να βρισκόμαστε, θέλουμε να βρεθούμε εκεί πέρα προκειμένου να δούμε μια ωραία παράσταση. Παιδιά, εγώ είμαι αυτής της άποψης πλέον, ότι το θέατρο είναι μόδα και εγώ αυτό το γουστάρω, γιατί είναι μια ωραία μόδα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και δυναμώνετε την ένταση. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά. We'll be right back.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Oh.
3: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
3: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
3: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
3: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
3: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
3: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 3.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
4: Ωχ!
5: Τι?
4: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
5: Και?
4: Δεν θα θυμώσεις?
5: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
4: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
5: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
4: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
5: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersaliveri.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
5: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
6: Πάντα δίπλα σου.
10: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 3:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Oh.
2: Τι?
1: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Ε, και?
1: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
1: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
1: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Και τώρα like στη μουσική,
12: like στη μουσική,
11: like στη μουσική,
12: like στη μουσική.
11: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σεργιάννη, με καλή διάθεση. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε επιτυχίες.

Διάβασα ένα πετυχημένο, παιδιά, για την κόντρα Βύση Καρβέλα, η οποία συνεχίζεται. Γράφουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον Καρβέλα. Μεγάλε Καρβέλα, είμαστε μαζί σου. Έχεις γράψει τον ύμνο «Αρέσω, παιδί μου, αρέσω» της Ρίτα Σακελαρίου, παιδιά, και το «Σώσε με».

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Όχι, όχι, τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα, ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Όσο και αν ακούγονται παιδιά για την Άννα Βύση και για τον Καρβέλα, η Βύση απαντάει με το εξής. Στο Παρίσι με τη Δήμητρα Κούστα για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Καταλάβατε, ε?

όχι που ξέρεις πάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στη βροχή σου αγάπη, στέκομαι.

και έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Δεν αγχώθηκε, είπε ποτέ, πώς θα δεχτούν τα παιδιά της τον Μπρούνο, τον νέο της άντρα, τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήταν καταπληκτικός.

Καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ναι, είναι γεγονός. Νέος έρωτας για τη Σμαράγδα Καρύδη. Η ατάκα όλο νόημα μετά το χωρισμό από τον Αθερίδη. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα καθόταν μόνη της τόσο ωραία γυναίκα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκιες, Άρης το λέοντα. Λοιπόν, ο εγωισμός μεγαλώνει, οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερες και ένα εκρηκτικό τοπίο υπάρχει παντού. Λοιπόν, προσοχή και ηρεμία.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Να πούμε για τον υδροχό 2-3 λεξούλες. Τον είπες παράξενο, το πήρε για κοπλιμέντο.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Τι?
3: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
2: Και?
3: Δεν θα θυμώσεις?
2: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
3: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
2: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
3: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
2: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
2: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χατζηγιάννη, Εκδρομή.

τελειώσαμε και για σήμερα. Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Και μαζί θα τα πούμε αύριο. Σας περιμένω εδώ με πολλά πολλά τραγούδια, με πολλά πολλά νέα, viral. Αν και πρώτο θέμα παντού, ξέρετε ποιο είναι. Άννα Βύση Καρβέλας, Μαζονάκης, παιδιά. Άντε να δούμε ποιο άλλο θα γίνει viral, να το σχολιάσουμε. Σας φιλώ, την αγάπη μου και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 7:30.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Και ξαφνικά

0: οι μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Στενό. Λαχταριστός γύρος με τη Σπιτενό. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέως. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές.

0: Λιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
1: Τι?
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέως, στα Κοκκινόγια Λιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές.

και ένα καιρό μη το πεις ξανά δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα ζεις, κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

φορά ήταν και ένα καιρό. Μη το λες σαν να δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς, πες τι άλλο θα βρεις να πεις. Στο μυαλό μου μέσα απειλές και οι νύχτες σάλιστες. Στα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πέτας. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: μαζί σου.
1: Θέλετε επιτυχίες?
2: Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες.
1: Ξεχάστε όλα τα άλλα.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τι?
2: Μου πέσε ο καφέ στον καναπέ.
1: Και?
2: Δεν θα θυμώσεις?
1: Όχι, καθόλου. Έχω τους Clean Busters. Θα τους καλούσα ούτως ή άλλως για βιολογικό καθαρισμό στα στρώματα των παιδιών και τα χαλιά.
2: Αναλαμβάνουν και το αυτοκίνητο.
1: Και επαγγελματικούς χώρους και τζαμαρίες και αυλές, Airbnb και σπίτια μετά από ανακαίνιση.
2: Πρωινό στο κρεβάτι ως τότε.
1: Επαγγελματικοί καθαρισμοί Clean Busters. Αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός με eco-friendly καθαρισμό. Στο Αλιβέρι Ευβίας.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας για εκτίμηση και ραντεβού στα τηλέφωνα 698 11 14 869 και 697 34 14 330. Στο ίντερνετ www.cleanbustersalivery.gr. Ακολουθήστε μας και στα social media Clean Busters κατ' ο Παύλα Αλιβέρι.
1: Clean Busters. Καθαριότητα που φαίνεται, ποιότητα που τη νιώθετε. Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο.

0: Το ψωμί από το πρωί με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, ακούσαμε Χάρτινες Αγάπες του Night Radio Show στο Instagram. Στέλνει το μήνυμά σου και ξεκινάμε μια ωραία κουβέντα. Παλεύουμε να βρούμε λύσεις σε διάφορα θέματα. Όχι πως τα έχουμε λύσει όλα τα δικά μας, αλλά πάντα στα προβλήματα των άλλων είναι πιο εύκολο να είσαι πιο αποτελεσματικός. Λοιπόν, πολύ απότομα βραδιάζει. Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης. Επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο τραγούδι από τη μοναδική Peggy Zina, και μιλάμε για μια μοναδική φωνή. Όταν μου λέει ότι είμαι όμορφη, απαντώ ότι υπερβάλλει. Πώς μπορώ να το πιστέψω? Κοίτα, ξεκινάς με ένα απλό αρχικά ευχαριστώ, ακόμα και νιώθεις αμήχανα, εγώ θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις αμέσως με όσα βλέπεις. Εκείνος, για να, με όσα βλέπει εκείνος, παιδί μου, για να δεχτείς αυτή την τρυφερότητα, παρατήρησε πώς μιλάς εσύ στον εαυτό σου και περιόρισε τις σκληρές κουβέντες. Πρέπει να αφήσεις λίγο χώρο στην πιθανότητα ότι κάποιος βλέπει πάνω σου κάτι όμορφο που εσύ μπορεί να δυσκολεύεσαι αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσεις. Δεν παλεύεται, αυτή είναι η στέλα καλή.

Tonight Radio Show, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Όχι γιατί, αυτή είναι η Άννα Βύση. Η φίλη μου θυμώνει όταν δεν της λέω προσωπικές λεπτομέρειες της σχέσης μου. Της χρωστάω αυτή την ενημέρωση. Κοίτα, μπορεί να είστε πολύ κοντά και να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά. Δηλαδή για μένα πες της, εμπιστεύομαι. Αλλά αυτό θέλω να μείνει μεταξύ εμένα και του αγοριού μου, ρε παιδί μου, του άντρα μου. Μια φιλία δυναμώνει όταν υπάρχει ελευθερία να μοιράζεις όσα επιλέγεις. Αν σε πιέζει, περνάβε ήρεμα το όριό σου. Δηλαδή η οικειότητα δεν απαιτεί ότι θα έχει πρόσβαση αυτή σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

Αυτό είναι το Βάλς των Ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Γνωρίζω παράλληλα δύο γυναίκες και δεν έχω αποφασίσει με ποια θέλω να προχωρήσω. Είναι άδικο? Άρα δηλαδή βγαίνεις παράλληλα με δύο ανθρώπους. Κοίτα, στην αρχή μια ερωνημία δεν είναι δεδομένη αποκλειστικότητα, αλλά χρειάζεται και μια ειλικρίνεια, έτσι. Μην αφήνεις δηλαδή κάποια να πιστεύει ότι έχετε συμφωνήσει κάτι που εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να τηρήσεις. Και αν σε ρωτήσει, πρέπει να απαντήσεις καθαρά. Δηλαδή, όταν διαπιστώσεις τι θέλεις να προχωρήσεις και με ποια, πρέπει να κλείσεις με ένα σεβασμό την άλλη γνωριμία. Δηλαδή, η αβεβαιότητα δεν λειτουργεί να κρατάς καβάτζες τους ανθρώπους. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

υπέροχος Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Αν δεν κοιτάζω εσένα». Ένα Tonight Radio Show είναι εδώ, είναι στις επάλξεις θα έλεγα. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Χωρίσαμε ήρεμα, χωρίς προδοσία ή καυγάδες. Γιατί δυσκολεύομαι τόσο να το αποδεχτώ? Ξέρεις, επειδή έχασες έναν άνθρωπο και ένα μέλλον που το είχες φανταστεί, ακόμα και αν κανείς δεν σου φέρθηκε άσχημα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βρεις έναν ένοχο για να δικαιολογήσεις τη στεναχώρια σου. Για μένα, δώσε χρόνο στον εαυτό σου και λίγη απόσταση από την επικοινωνία σας. Αν αυτή δηλαδή σε αναστατώνει, μπορείς να αναγνωρίζεις ότι ο χωρισμός ήταν σωστός και παράλληλα να πονάς. Δηλαδή, δεν πατάμε ένα κουμπί στα πράγματα. 10 σαν εσένα, θυμίζει η Ελμίδου.

Διανυκτερεύω, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και κάπως έτσι φτάσαμε σε ένα καψούρα throwback του Night Radio Show. Εδώ είσαι λοιπόν, 14 του Οκτώβρη. Θα σε πάω στο 2001. Στο δίσκο άλλη μια φορά, μιλάω για τον Γιάννη Πάριο φυσικά, μιλάω για ένα υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί με τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Tonight.

Tonight Radio Show, αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Λοιπόν, χωρίσαμε και έχουμε την ίδια παρέα. Δεν θέλω να χάσω τους φίλους μου, αλλά δυσκολεύομαι να τη βλέπω. Τι κάνω? Κοίτα, για μένα αρχικά μίλα ανοιχτά στους φίλους σου, ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο και κανόνισε να τους βλέπεις χωριστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απαιτήσεις να αποκλείσουν εκείνοι, ούτε να πιέζεις τον εαυτό σου σε κάθε έτσι κοινή έξοδο. Δηλαδή βρες προσωρινά έναν τρόπο επαφής που σε ανακουφίζει. Και για μένα μπορείς να προστατεύσεις την αγχώρια σου και να διατηρήσεις και τις φιλίες σου ταυτόχρονα. Δηλαδή το ένα δεν είναι ρητό άλλο. Αυτό είναι το ρεύμα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που από ό,τι είδα παίζει να είναι και υποψήφιος για Grammy. Πολλά συγχαρητήρια, είμαι ευχάριστος να το βλέπεις αυτό.

Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Το Night Radio Show για τις ώρες που περάσαν. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάνω Σκιάμος, έτσι θα πούμε μια καλή νύχτα. Ανοιχτή ακρόαση. Αύριο φινάλε για το Night Radio Show. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε κάθε βράδυ εδώ. Οπότε αύριο θα ρίξουμε αυλαία για αυτή την εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

Ακούστε μας και στο www.tamnakiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βύς και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Κι όλο περί...

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

103,9.

βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε.

0: άρχισε και κόψε. Πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να
1: δεις. Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.